Τις βαλές τρούα βαβάς τα μεταλλή μπήκησεύ. Στα τσότιν, στα τσότιχ, στα βαϊν, στα βαϊν. Συνήθε κακεύ, καν βεκάν γυζεύ, μπερες τα συνασέλευ. Κανούς σήμες, με τσένω αντίσκανε μη τζεμερό.